0: Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Smart Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, κορυδαλό, σεγάλεο, νίκαια, βεάκιο θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Πες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν. Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου. Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Milan Sport.

Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

0: Radio 106,2.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα summer parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο karaoke madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
1: Mad Radio. Mad VMA

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
4: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
3: Γιατί λοιπόν, να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
4: Ποια είναι τα προσόντα σας?
3: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
4: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
3: Ναι, τουλάχιστον ναι. Τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
2: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: iTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο, ευρύχωρο στούντιο, χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα, κοντά στο κέντρο, με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι, έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
1: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College, με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ο ήχος

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλε στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώ τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονο.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Κοτσόβολο Ηρακλείου, Λεωφόρο Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολο. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Τρεις Εργένιδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.

0: Μέγα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
4: City Unity College.
3: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
4: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: επιτυχήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: Θέατρο Παπάγου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θεμείο Εργατά και το After Dark.
3: Δεν το περίμενες.
4: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
3: Ότι κράζεις το loser.
2: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
5: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
3: Ναι.
4: Είναι ειλικρινής.
3: Ο Φίλιππος / FY είναι πολύ καλό στο...
5: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
2: After Dark.
3: Φιλάκια πολλά.
2: Με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Εμείς είμαστε εδώ Σαββατοκυριακού συνήθειά μας, εδώ στο Mad Radio 106,2, πρωινό Σαββάτου. Και τι άλλο θα κάναμε από το να ακούσουμε μουσική, να περάσουμε όμορφα και να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και πάντα το περιμένουμε πώς και πώς. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και δεν είμαι μόνη μου σήμερα. Έχω μαζί μου ένα κοκκινοπό κορίτσι με αυτό το ροζ το μαλλί που τρελαίνομαι. Γκόλντι Χατζη Θεοδόρου, ή δική μας Γκόλντι, παιδιά.
3: Ξύπνησα σήμερα και βρίσκομαι στο Mad Radio 106,2. Καλημέρα σε όλους.
2: Αυτό είναι αυτό το κορίτσι που έτσι ξυπνάει κάθε φορά και είναι η ατάκα σου.
3: Ναι.
2: Είναι η ατάκα σου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Πραγματικά μου αρέσει πολύ οι άνθρωποι να έχουν τέτοιο χαμόγελο και να λένε τόσο ωραία το «είμαι πάρα πολύ καλά». Γιατί ξέρεις, συνήθως λέμε «καλά είμαι, μια χαρά είμαι», αλλά δεν το νιώθουμε. Γιατί είσαι τόσο πολύ καλά, Γκόλντι?
3: Είμαι υπερβολικά πολύ καλά γιατί κατάφερα να είμαι μία από τους τυχερούς φαν που έκλεισα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία των Big Bang που θα γίνει τον Σεπτέμβρη στη Γαλλία.
2: Λοιπόν, πριν σας πούμε έτσι περισσότερα πράγματα, να σας συστήσω την Γκόλντι για όσους δεν τη γνωρίζετε. Καταρχάς είναι K-pop blogger στο mat.gr, άρα λοιπόν είναι στην ομάδα του Mat εδώ. Είναι γνωστή online ως Goldie Nim, σωστά. Είναι πολιτιστική πρέσβυρα της κορεατικής κουλτούρας, είναι content creator, επιχειρηματίας και έχει έτσι ηγετικό ρόλο στη διάδοση του χαλού.
3: Του Hallyu-ay,
2: μπράβο, έτσι, εσύ θα τα λες αυτά. Είναι το κορέτο κοκκίνημα, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα. Πόσα πράγματα να πω για σένα?
3: Θέλεις να το πεις απλά ονομαστικά, γιατί νομίζω δεν θα φτάσει μια ολόκληρη εκπομπή.
2: Ωραία, επειδή έχουμε 2 ώρες μπροστά μας, πάμε να δούμε το σαν σήμερα τι έχει γίνει και θα έρθουμε σε ένα-ένα on, θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε όλα αυτά που κάνεις και όλα αυτά που αγαπάμε σε σένα. Λοιπόν, 27 Ιουνίου σαν σήμερα και πάμε να δούμε τι έγινε πριν από πολλά χρόνια. 1954, παιδιά, το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο ανοίγει στο Ομπνίσκ της Σοβιετικής Ένωσης, που είναι κοντά στη Μόσχα. Το 1959 έχουμε τη γέννηση του Happy Birthday, ναι, αυτού του ιστορικού τραγουδιού που γράφτηκε αρχικά ως Good Morning at All, to all μάλλον, και τελικά έγινε Happy Birthday to You. 1980 ο Bob Marley στο Μιλάνο σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έδωσε ποτέ στη ζωή του, λίγο καιρό λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Και επίσης 27 Ιουνίου 1967 το πρώτο ATM στον κόσμο, παιδιά, δημιουργείται. Είναι στο υποκατάστημα της τράπεζας Barclays, στην Αγγλία φυσικά, στη Βρετανία. Και τότε έγινε, λέει, εξαψήφιο, αλλά η γυναίκα του συγκεκριμένου ανθρώπου εφευρέτη του είπε «κάντα 4», γιατί δεν θα θυμάται κανείς τον αριθμό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πολύ μουσική και

0: πάντα είμαστε Mad Radio 106,2. Σάββατο πρωί, 27 Ιουνίου. Φεύγει, παιδιά, και ο Ιούνιος. Τελευταίο Σαββατοκύριακο, γκόλντι του Ιουνίου. Και θέλω να πω για σένα, λοιπόν, είσαι γυναίκα που έχεις φέρει αυτό το κορεάτικο κύμα στην Ελλάδα. Και
1: βαρύδουπο.
0: Όχι, όχι, πραγματικά, γιατί όσοι σε παρακολουθούν καταλαβαίνουν ότι είσαι η ψυχή αυτού του πράγματος. Και αυτός είναι και ο λόγος που σε έχουμε και στην παρέα μας στο MadGR. Και γράφεις για την κορεάτικη κουλτούρα, για τη μουσική, για όλα τα trends που υπάρχουν. Για κάποιον που ακούει αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο του και δεν ξέρει τι σημαίνει η K-pop ή το
1: χάλιου,
0: το χάλιου, πώς θα περιέγραφες όλο αυτό με τρεις λέξεις?
1: Χαρά, ναι. Αισιοδοξία, δημιουργικότητα.
0: Πολύ ωραίο. Ποιοι κάνουν γκέλ στον κόσμο από K-pop groups? Γιατί είδα στο άρθρο σου στο mat.gr, μπείτε να το δείτε, παιδιά, για τους BTS και το Festa 2026.
1: Έγινε χαμός. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε το χάλιου και να μην μπούμε για τους BTS, που αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο boy group στον κόσμο. Όχι μόνο κατά την κατηγορία της K-pop, γενικά το μεγαλύτερο boy group στον κόσμο.
0: Πες μου κάτι, τι σημαίνει χάλιου?
1: Το χάλιου δημιουργήθηκε από την ίδια την Κορέα για να μπορέσει να είναι μια μεγάλη ομπρέλα και από κάτω να έχει Korean dramas, Korean movies, Korean culture, K-pop, οτιδήποτε προέρχεται από την Κορέα να έχει μια ονομασία, έτσι ώστε να μην σπάει.
0: Γιατί γίνεται αυτός ο χαμός ξαφνικά τα τελευταία χρόνια με την κορεάτικη κουλτούρα, θα πω. Δεν θα πω μόνο την K-pop, γιατί είναι ένα κομμάτι της κορεάτικης κουλτούρας. Γιατί γίνεται όλο αυτό το, έτσι, αυτό το μπαμ, πώς έγινε?
1: Να είναι καλά το marketing, τα social media έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Η Κορέα δεν έχει μεγάλη διαφορά από εμάς σαν κουλτούρα, οπότε πιστεύω ότι τουλάχιστον για εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε δεθεί πάρα πολύ, γιατί βρίσκουμε κοινά σημεία. Στο εξωτερικό, παράλληλα, επειδή γνωρίζουμε ότι στο western κομμάτι, στη Δύση, υπάρχει περισσότερη βία σε οτιδήποτε βλέπουμε, δεν είναι τόσο πολύ αισθητό το ρομάτζο, μας έρχεται από την Κορέα σε κάτι πάρα πολύ γλυκό. Οπότε νομίζω ότι έτσι κάπως σωθεί τον κόσμο να ψάξει ακόμα παραπάνω και να δει κάτι καινούριο.
0: Εσύ έχεις υπάρξει πολλές φορές στην Κορέα και γενικά στην Ασία. Αυτό που εσύ βιώνεις ως ταξιδιώτης πια είναι το ότι η κουλτούρα τους προάγει αυτή την ηρεμία, αυτή την αγάπη, το ρομάντζο που λες εσύ, και όχι τη βία.
1: Εντάξει, μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Εννοείται ότι στα Korean drama και τα Korean movies που βλέπουμε, τουλάχιστον όσον αφορά το ρομάντζο, είναι λίγο υπερβολική η κατάσταση. Όχι ότι δεν υπάρχουν αυτά στη δική τους καθημερινότητα, αλλά όπως και εμείς μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας πάνω κάτω, το ίδιο μπορούν να το ζήσουν και εκείνοι.
0: Okay, λοιπόν, ακούμε μουσική, πίνουμε λίγο καφέ για να ξυπνήσουμε, Σάββατο πρωί γάρ, και επιστρέφουμε.

0: Mad Radio. Goldie εδώ στο στούντιο μαζί μας μας φέρνει κορεάτικη αύρα, κορεάτικη διάθεση. Έχεις, Goldie, το feeling του τι ψάχνει το ελληνικό κοινό. Mm-hmm. Το έχεις. Γράφεις και στο mad.gr, οπότε αυτό είναι ένας ακόμη λόγος. Πότε κατάλαβες ότι η K-pop στην Ελλάδα δεν είναι απλά μια, πώς να το πω, μια εφήμερη μόδα, αλλά μια τεράστια κοινότητα που ήρθε για να μείνει?
1: Έχω περάσει από την αρχή της κοινότητας όταν ήμασταν 10-15 άτομα μόνο, και τώρα έχει φτάσει οτιδήποτε έχει να κάνει είτε με τη μουσική, είτε με τις ταινίες, είτε με τις σειρές, να βρίσκεται σε mainstream media, το οποίο αυτό βοηθάει τον κόσμο να μαζεύεται ακόμα περισσότερο. Και είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και από την απήχηση που έχουν τα συγκεκριμένα media, καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνει το κοινό.
0: Βλέπουμε και φεστιβάλ που γίνονται με πολύ K-pop διάθεση και κουλτούρα κορεάτικη, από τα street food, από μουσική, από beauty. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την κορεάτικη κουλτούρα, να ξέρεις. Πες μου κάτι, το να ταξιδέψεις στη Νότια Κορέα είναι πλέον look list goal για πολλούς.
1: Να.
0: Ποιο είναι το πρώτο σοκ που παθαίνει ένας Έλληνας όταν προσγειώνεται στη Σεούλ?
1: Εκτός από την καθαριότητα, θα πω εγώ μέχρι ένα σημείο, γιατί okay, έχουμε αυτή τη διαφορά, θα πω ότι έχεις περισσότερη ελευθερία εκεί πέρα και δεν φοβάσαι να είσαι στο δρόμο μόνος σου σε μια ξένη χώρα. Όσοι έχουν ταξιδέψει δε στο εξωτερικό μπορούν να καταλάβουν κάποιους εσωτερικούς φόβους που μπορεί να έχουν, αν είναι μόνοι τους, αν έχει σκοτεινιάσει, αν έχει βραδιάσει, αν είναι σε μια περιοχή που δεν τη γνωρίζουν ή τη βλέπουν πρώτη φορά. Η Κορέα δεν στο βγάζει καθόλου αυτό.
0: Είναι πιο safe δηλαδή, ναι. Νιώθεις καλά. Δώσε μας ένα mini travel guide. Ποιο είναι το πιο instagrammable μέρος της Σεούλ που πρέπει οπωσδήποτε όποιος επισκεφτεί τη συγκεκριμένη πόλη και γενικότερα τη χώρα να, έτσι, να φωτογραφηθεί ή να φωτογραφήσει?
1: Θα πρέπει να βρείτε το διαμαντάκι που υπάρχει μέσα στη Σεούλ, που είναι το Hanok Village, που είναι μέσα σε μία πάρα πολύ καινούρια πόλη που βλέπεις φουλ ουρανοξύστες, όπου θα μπεις κατά λάθος σε ένα στενό και θα βρεις Hanok, δηλαδή παραδοσιακά κορεάτικα σπίτια, τα οποία τα έχουν κάνει είτε καφετέριες είτε μαγαζιά, μπορείς να διασκεδάσεις, έχει retro games. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω και άλλα να σε ρωτήσω. Μη φύγει κανείς.

Radio. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Πάνω Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φωτεινό Διάρη είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
3: City Unity College.
2: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
3: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
8: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ετοίμαξε την ανθισμένη.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com.
14: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr/ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: talk about.
1: Εμείς εδώ μιλάμε για κορεάτικη κουλτούρα, μιλάμε για μουσική, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε, παιδιά, και για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, τα οποία έκαναν χαμό την προηγούμενη εβδομάδα, περάσαμε καταπληκτικά, και να πω ότι το μουσικό event της χρονιάς έρχεται στο Mega, παιδιά. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts που είδαμε και τρελαθήκαμε, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή φυσικά τον Θέμη Γιοργαντά. Μην ξεχνάτε λοιπόν να συντονιστείτε αυτή την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μέγκα για να δείτε όλο αυτό που ζήσαμε εμείς που βρεθήκαμε εκεί, γιατί δεν ήμασταν μόνο εμείς εδώ του ΜΑΔ, ήτανε χιλιάδες κόσμος που πέρασε φέτος από τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, και όσοι λοιπόν δεν είχατε έτσι την ευκαιρία να πάρετε το εισιτήριο

0: Φύγα από τα MAD VMA, ακούω μόνο ελληνικά.
1: Ο άνθρωπος που είναι συνυφασμένος με την K-pop.
0: Η κατάσταση έχει ξεφύγει, πιστεύω. Και όντως φέτος ήταν full, ήταν sold out, δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα.
1: Ναι.
0: Και μπορώ να το πω ότι ήταν και η πρώτη μου χρονιά που επιτέλους πήγα στα MAD VMA χωρίς να δουλεύω εκεί. Πήγα να τα απολαύσω.
1: Πες μου τι σου άρεσε πιο πολύ. Δηλαδή υπήρχε κάποιο act που έτσι σου μείνε.
0: Μ' άρεσε αρκετά της Λίλας.
1: Mm.
0: Αρκετά. Και μπορώ να πω ότι με εξάφνιασε, αλλά μου φάνηκε ότι ήταν και σαν να δίνει τη σκυτάλη το act της Lady.
1: Lady.
0: Με την Ρία Ελληνίδου.
1: Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου. Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Φάνηκε σαν να δίνει τη σκυτάλη τουλάχιστον.
1: Ναι. Φταίει ο έρωτας. Ένα πολύ ωραίο έτσι ντουέτο που κάναν. Είχαμε πάρα πολλά ντουέτα. Στο mat.gr μπείτε γιατί θα δείτε πάρα πολλά άρθρα που έχουμε κάνει και εκείνης της βραδιάς και τα αφιερώματά μας τα πριν, αλλά και μετά διάφορα αφιερώματα και πολλά backstage έτσι, ιστορίες και σκηνικά που μπορεί να μην είδατε, μπορεί να είδατε λίγο στα social και όχι πάντα, αλλά και αυτά που φτιάξαμε κι εμείς πίσω από τις κάμερες με τους καλλιτέχνες μαζί, οπότε γενικά έχουμε πάρα πολύ υλικό. Είναι ασταμάτητο το υλικό, να ξέρεις. Ασταμάτητο.
0: Τα βλέπω.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και πραγματικά είναι μια εμπειρία που αξίζει κάποιος να βρεθεί εκεί και να την απολαύσει.
0: 1000%.
1: Το λέει εδώ και η K-pop expert, παιδιά.
0: Να δω πότε θα φέρουμε K-pop καλλιτέχνες στο MAD VMA.
1: Για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: I'm telling it out there.

0: Goldie, εδώ, μαζί, στο στούντιο του Mad Radio 106,2, μιλάμε για τα πάντα, από Mad VMA μέχρι φυσικά K-pop και κουλτούρα κορεάτικη. Γιατί αν δεν μιλήσουμε για αυτή την κουλτούρα, γιατί θα μιλήσουμε μαζί σου. Ξέρω ότι είσαι επίσημη influencer από το Υπουργείο Πολιτισμού της Νότιας Κορέας. Mm-hmm. Πώς ένιωσες όταν είδες ότι η δουλειά που έχεις ξεκινήσει εδώ στην Ελλάδα με το K-Wave Greece αναγνωρίστηκε και εκεί και είσαι έτσι ένα μέρος της χώρας?
1: Όλο αυτό ήρθε σαν ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες μου, διότι το 2022 ξεκίνησε όλη η πορεία μου στα social media λόγω του ότι επιλέχθηκα από το Υπουργείο να εκπροσωπήσω την Ελλάδα σε ένα influencer trip στην Κορέα. Οπότε ήμουν η μόνη Ελληνίδα που κατάφερε να ταξιδέψει εκεί και κυριολεκτικά έπρεπε να εκπροσωπήσω τη χώρα μου με το να βγάζω content και να μπορώ να μεταφέρω την κουλτούρα την κορεατική στο ελληνικό κοινό στα αγγλικά. Mm-hmm. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το YouTube, κάπως έτσι ξεκίνησαν και τα υπόλοιπα social media και είμαστε κάπου εδώ το 2026.
0: Και μιλάμε πάλι για το ίδιο πράγμα, ναι, αλλά πολύ πιο μεγάλο εδώ στην Ελλάδα. Τρεις κορεάτικες λέξεις κλειδιά θέλω να μου πεις που πρέπει να ξέρει κάποιος που θα πάει στην Κορέα και έτσι μπορεί να τον κάνει να νιώθει άνετα.
1: Σίγουρα να χαιρετήσεις κάποιον είναι πολύ όμορφο. Ανιωάσεο.
0: Πώς.
1: Ανιωάσεο.
0: Ανιωάσεο.
1: Σωστό.
0: Έχεις και την προφορά, έτσι, καταλαβαίνεις.
1: Πρέπει η φωνούλα να πηγαίνει λίγο πιο πάνω. Ανιωάσεο.
0: Ανιωάσεο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ανιωάσεο. Ναι. Ευχαριστώ, τύπου καμσάμνιντα. Όταν φεύγεις από ένα convenience story, όταν φεύγεις από κάπου, τους ευχαριστείς. Okay.
0: Ξαναπες το πάλι.
1: Καμσάμνιντα.
0: Καμσάμνιντα.
1: Τέλειο.
0: Και το ποιο άλλο, ποια
1: λέξη. Και μπορούμε να πούμε και την κλασική λέξη που την οποία γνωρίζουν όλοι. Σανανιέ.
0: Αυτό τι είναι.
1: I love you.
0: Όλοι λένε σε αγαπώ.
1: Εντάξει, στους φίλους σου παντού. Η χώρα, η Κορέα είναι μια χώρα αγάπης.
0: Τι σου έχει κάνει εντύπωση στην Κορέα, γενικότερα στην Κορέα?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς μπορούν να παντρέψουν την τεχνολογία με το παραδοσιακό τους, όπως είπα και για το Hanok Village, το οποίο βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση της Σεούλ. Αλλά έχουν μία αύρα στην οποία θα πας εκεί πέρα και θα σου έρθει κάποιο inspiration για κάτι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχω φίλους οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου με την τέχνη και έχουν πάει στην Κορέα και έχουν γυρίσει άλλοι άνθρωποι και θέλουν να ασχοληθούν. Τους έχει δώσει έμπνευση, τους έχει δώσει χαρά. Οπότε όλο αυτό είναι κάτι super wow και το λέω και σαν άνθρωπος που...
0: Η ενέργεια της,
1: ναι, που το έχω ζήσει κι εγώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι μετά από αυτή την εκπομπή θα ετοιμάζετε βαλίτσες και θα ανοίξετε, θα πάτε σε ταξιδιωτικά πρακτορία, θα ανοίξετε το ίντερνετ να μπείτε να κλείσετε εισιτήρια για Νότια Κορέα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητώ, για Σεούλ, παιδιά. Και όχι μόνο, νομίζω υπάρχουν και άλλες πόλεις που θα μπορούσε κάποιος να πάει.
1: Και το Πούσαν, που είναι πάρα πολύ μεγάλο και φημίζεται πάρα πολύ για το φαγητό του, το street food, καταπληκτικό. Βέβαια, όταν πηγαίνεις στην Κορέα, παρόλο που τρως πάρα πολύ, χάνεις κιλά.
0: Είναι το φαγητό έτσι, ε?
1: Όχι, περπατάς πάρα πολύ. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά περπατάς
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να πάμε στη Σεούλ. Το λέω εγώ, τέλος.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θεμείο Εργατά και το After Dark.
10: Δεν το περίμενες.
11: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
10: Ότι κράζεις το loser.
9: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
12: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
10: Ναι.
11: Είναι ειλικρινής.
10: Ο Φίλιππος / FY είναι πολύ καλό στο...
12: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
9: After Dark.
10: Φιλάκια πολλά.
9: Με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: 102,2.
1: Εμείς εδώ στο Mad Radio 106,2 έχουμε μεταφερθεί σήμερα νοερά στη Νότια Κορέα. Έχουμε εδώ την Goldie, η οποία είναι expert στο κομμάτι της κορεατικής κουλτούρας εδώ στην Ελλάδα. Είμαι εγώ η Νατάση Τυροκαστρίτου, που απλά είμαι ένας ταπεινός άνθρωπος που απλά μαθαίνει και θέλει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και πάμε να δούμε ότι... Λοιπόν, η ερώτησή μου, γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, τις γράφω έτσι στο χαρτί, γιατί θα τα ξεχάσω, παιδιά, δεν το συζητώ. Η K-pop δεν είναι μόνο μουσική, έτσι δεν είναι. Είναι visuals, είναι fashion, είναι concept. Εσύ που ασχολείσαι και με τη μόδα, ποιο θεωρείς το πιο iconic trend που έχει ξεκινήσει από την Κορέα και που το βλέπουμε πλέον σε όλους τους δρόμους της Αθήνας? Και όχι μόνο της Αθήνας.
2: Μπορεί να ακουστεί λίγο controversial αυτό που θα πω, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια η μόδα, το street style, μας έρχεται σχεδόν κατευθείαν από την Κορέα. Οτιδήποτε minimal. Τα προηγούμενα χρόνια είχε το pop of color που τους έλεπες όλους με χρωματιστά μαλλιά και λέγες τώρα αυτός δικός μας είναι. Είναι από τη δική μας την κοινότητα. Το καταλαβαίνουμε από μακριά. Οπότε λόγω και των K-pop idol, λόγω και της μουσικής, έχουμε και το influence εμείς για να δούμε πώς θα ντυθούμε και πώς θα πάρουμε ένα look συγκεκριμένα και θα το κάνουμε δικό μας. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτή η τάση του street style.
1: Υπάρχει κάποιο στοιχείο που το βλέπει κάποιος που ξέρει από κορεάτικη κουλτούρα, λέει αυτό είναι δανεισμένο από εκεί?
2: Το χρωματιστό μαλλί.
1: Ναι.
2: 100%.
1: Γενικά εκεί δηλαδή θα δεις στο δρόμο πολλούς που τα μαλλιά τους
2: όχι
1: είναι...
2: ιδιαίτερα, όλο αυτό όχι. Προέρχεται από τα idols. Στην Κορέα υπάρχει το majority το οποίο έχει τα κλασικά μαλλιά, τα καφέ, μαύρα, όπως είναι γενικά σε όλη την Ασία. Ναι, αλλά έχουν και τα χρωματιστά. Τα οποία τα βλέπεις σε πιο artistic ανθρώπους.
1: Το βλέπεις όμως. Το βλέπεις και συχνά.
2: Ναι.
1: Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Σας λέω, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, εγώ θα κλείσω εισιτήρια.
2: Πάμε να κάνουμε πρώτα τα μαλλιά μας.
1: Νομίζω καλύτερα, γιατί είναι λίγο ακριβά τα εισιτήρια, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, να έχει να κάνει ένα λόγο που θα τα βρεις, αν θα βρεις καλό deal. Έχει τύχει να πάω στην Κορέα με 800 αεροπορικά πηγαίνει, αλλά και έχει τύχει να κλείσω και με 1200.
1: Πόσα λεφτά πρέπει να διαθέτει κάποιος και πόσες μέρες για να πεις ότι θα πάω στην Κορέα και θα πάρω μυρωδιά του τι συμβαίνει, ενώ θα κάτσω τόσο όσο χρειάζεται?
2: Η Κορέα σαν χώρα δεν έχει να κρύψει απολύτως τίποτα. Οπότε για 10 μέρες, το λιγότερο 10 μέρες, άντε εβδομάδα, μπορείς να πας και να κάνεις experience κανονικά το Korean culture. Τώρα από εκεί και πέρα έχει να κάνει αναλόγως με το budget του καθένα. Υπάρχουν πολύ καλά ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία είναι λίγο μακριά, αλλά μπορεί κάποιος να πάρει τα μέσα, γιατί η Κορέα έχει νομίζω 6-7 γραμμές του μετρό.
1: Ναι,
2: μπορεί και παραπάνω. Τα οποία σε βοηθούν πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι ξενικό, παρόλο που κάποιος μπορεί να το φοβάται επειδή έχουν τα Hangul. Δεν είναι romanization, δεν έχεις μια αλφάβητο με μόνο αγγλικά γράμματα. Υπάρχει τρόπος να μπορείς να συνεννοηθείς. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τον τουρίστα. Πάρα πολύ εύκολο.
1: Αυτό είναι πολύ καλό.

0: Γκόλντι μου, οι Κορεάτες έχουν αλλάξει παγκοσμίως, και αυτό είναι γεγονός, τον τρόπο που βλέπουμε την περιποίηση του δέρματός μας. Μιλήσαμε για fashion, μιλήσαμε για μουσική. Για εμάς που ακόμη μπερδεύουμε το σέρουμ με την ενυδατική, ποιο είναι το νούμερο ένα μυστικό της K-Beauty, γιατί εδώ μιλάμε για K-Beauty, που πρέπει να εντάξουμε επιγόντως στη ρουτίνα μας, γιατί όντως το έχουν εντάξει και οι Κορεάτισσες. Γιατί ξέρεις, έρχονται πολλές εταιρείες εδώ και λέμε Korean Beauty, αλλά δεν είναι.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Ποιο είναι αυτό το προϊόν που βάζουν όλες εκεί και είναι αυτό, που είναι αυτό το glass skin?
1: Toner.
0: Toner, ε.
1: Το toner. Ό,τι και να κάνεις, πρέπει να χρησιμοποιήσεις toner. Και μετά μπορείς να δεις αναλόγως πώς αντιδράει το δέρμα σου, για να μπορέσεις να προχωρήσεις στο δικό σου skincare. Γιατί τα δέρματα δεν είναι όλα ίδια. Και εννοείται ότι επειδή είχε γίνει trend και πριν μερικά χρόνια αυτό το 10-step Korean skincare routine, που έπρεπε να πάει σε πάνω πολλά πράγματα, σε κάποιους λειτουργεί, σε κάποιους δεν λειτουργεί. Αλλά σίγουρα το νούμερο είναι το toner.
0: Το έχεις δει, δηλαδή, φαντάζομαι ότι στα μαγαζιά εκεί το toner πρέπει να είναι νούμερο ένα παντού, μπροστά παντού, έτσι. Πρέπει να έχει εκατοντάδες ήδη.
1: Η αλήθεια είναι ότι στα μαγαζιά βλέπεις περισσότερο toner και sunscreen.
0: Αλήθεια, ναι, γιατί βάζουν, ναι, πολύ. Mm-hmm. Υπάρχει ο μύθος ακόμη των 10 βημάτων στην κορεάτικη περιποίηση. Ισχύει όντως ότι κάθονται με τις ώρες στον καθρέφτη και βάζουν ή όχι?
1: Ισχύει. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό έχει να κάνει σίγουρα με το δικό σου τύπου δέρματος. Έχουμε διαφορετικό τύπο δέρματος από Ασιάτες, εμείς εδώ πέρα στη Δύση. Οπότε εγώ θα πρότεινα κάποιον, αν θέλει να δοκιμάσει ακριβώς τα 10 βήματα, να τα δοκιμάσει, αλλά μετά θα πρέπει να ακούσει πάρα πολύ προσεκτικά τι του λέει το δέρμα του.
0: Φαίνονται τόσο νέοι όλοι όσο τους βλέπουμε κι εμείς. Δηλαδή, αν βάλεις έναν Κορεάτη ή μια Κορεάτισσα δίπλα σε εμένα, για παράδειγμα, με την ίδια ηλικία, πρέπει να δείχνει τουλάχιστον 15 με 20 χρόνια μικρότερη.
1: Ναι, και χωρίς να έχει κάνει κάποια δουλειά πάνω, έτσι.
0: Ναι, γιατί κάνουν κιόλας. Τουλάχιστον εγώ βλέπω στα βιντεάκια ότι
1: η Κορέα φημίζεται,
0: φημίζεται για το πείραγμα του προσώπου.
1: Και εγώ έχω πάει και έχω πειραματιστεί στην Κορέα, είναι η αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Και το λέω από την πρώτη μέρα, γιατί ήθελα να πάω να δω να του δουλεύει.
0: Ναι, δούλεψε, πες μου τι έκανες.
1: Πήγα και έκανα πρώτη φορά τα χείλη μου.
0: Ωραία.
1: Τα οποία δουλέψανε.
0: Ωραία.
1: Και πήγα και έκανα τα injections που γίνονται κάτω εδώ πέρα στο πηγούνι,
0: ναι.
1: Για να φάει λίγο το λίπος και να μην κρίνει. Ναι, okay, είχε δηλώσει τότε. Αλλά εντάξει, μετά φεύγει.
0: Οικονομικά είναι ακριβά?
1: Όχι τόσο όσο είναι εδώ. Αν το συγκρίνεις δηλαδή με εδώ πέρα, είναι πολύ πιο φθηνά στην Κορέα.
0: Άρα δηλαδή εκεί είναι πολύ διαδεδομένο το κομμάτι των αισθητικών επεμβάσεων με διαφορετικούς τρόπους, έτσι.
1: Στην Κορέα υπάρχει...
0: Το beauty είναι...
1: Ναι, ένας συγκεκριμένος δρόμος, ο οποίος λέγεται Gangnam, και φημίζεται για όλες τις εταιρείες. Έχει τύπου πάρα πολλές πολυκατοικίες που έχουν διάφορους ρόφους που μπορείς να πας να κάνεις αισθητικές επεμβάσεις. Είτε πάρα πολύ μικρές, είτε πάρα πολύ μεγάλες.
0: Κανένα ταμπού. Όλοι πηγαίνουν μικροί μεγάλοι.
1: Ω, ναι.
0: Αυτά είναι, παιδιά. Έλα, άμα σου λέω κλείνουμε στήρα, κλείνουμε.

0: Επειδή εδώ τώρα έχουμε πιάσει κοριτσό, όχι μόνο κοριτσό, γιατί οι αισθητικές επεμβάσεις, παιδιά, και γενικά το beauty είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο και για όλο τον κόσμο, δεν υπάρχουν άντρες και γυναίκες. Η κορεάτικη αισθητική στο σπίτι και το living, το λεγόμενο Korean Room Aesthetic. Γιατί μιλήσαμε για beauty, μιλήσαμε για fashion, μιλήσαμε για... αλλά θα μιλήσουμε και για decor, θα μιλήσουμε και για το living μας. Λοιπόν, κάνει μεγάλη αίσθηση στο TikTok με minimal έπιπλα, με κρυφούς φωτισμούς και πολύ cozy γωνιές. Και εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος και είμαι έτσι άνθρωπος του living, του happy living, πώς μπορούμε λοιπόν να δώσουμε από το K-vibe κάτι στο δικό μας το δωμάτιο, χωρίς να ξοδέψουμε έτσι μια περιουσία? Υπάρχουν πράγματα μυστικά που κάνουν εκείνοι και τα κάνουν τέλεια?
1: Για αρχή να πούμε ότι είμαστε μια χώρα στα Βαλκάνια όπου όλες οι οικογένειες έχουν όλα τα σπίτια τους γεμάτα με hoarding από προηγούμενες γενιές, οπότε έρχεται όλο αυτό και είναι contradicting σε αυτά που κάνουμε εδώ πέρα.
0: Κόντρα ρόλος, βέβαια.
1: Σίγουρα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, το οποίο σίγουρα θα φέρει μια διαφορά μέσα στον ίδιο μας το χώρο, είναι να βάλουμε κάποιον κρυφό φωτισμό και να έχουμε και ένα φυτό κάπου.
0: Δουλεύει πολύ με τα φυτά η κορεάτικη έτσι, κουλτούρα στο κομμάτι της διακόσμησης. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι που έχεις φέρει εσύ από εκεί και το αγαπάς πάρα πολύ στο σπίτι? Έτσι κάποιο διακοσμητικό αξεσουάρ, στοιχείο, στολίδι?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω φέρει αρκετά μικρά σουβενίρ από την Κορέα, αλλά το νούμερο ένα το οποίο έχω κρατήσει και το έχω να το βλέπω γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανη είναι το board που μου είχαν δώσει όταν πρωτοπήγα στην Κορέα, που είχε πάνω την ελληνική σημαία και έλεγε Welcome to Korea.
0: Α, τι ωραίο. Mm. Ποια στοιχεία στη διακόσμηση θα έπαιρνες, θα δανειζόσουν από την Κορέα για να φτιάξεις πιο ήρεμο το σπίτι?
1: Τα πάντα όλα. Όλα. Όλα τα wooden floors, τα ξύλινα πατώματα, οτιδήποτε έχει να κάνει με υγιεινά χρώματα. Γιατί πλέον η δική μας γενιά το έχουμε δει λίγο στο άχρωμο, το έχουμε δει λίγο στο άσπρο μαύρο γκρι. Ναι. Το οποίο τώρα έχει αρχίσει και ψιλοκουράζει, δεν είναι τόσο cozy όσο έχουμε συνηθίσει ένα σπίτι για να μπορεί να μας ηρεμεί. Και εύχομαι να αρχίσει να αλλάζει αυτό και να μπαίνουμε λίγο στα πιο γήινα χρώματα.
0: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, και όταν θα φτιάξουμε το σπίτι μας, έχουμε και μία τηλεόραση που πρέπει να ανοίξουμε εμείς την Τετάρτη, παιδιά. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, έχουμε Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί άμα το χάσετε, δεν το ξαναδείτε. Μετά μόνο ό,τι αποσπάσματα βλέπετε. Και επειδή μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, λοιπόν, την Τρίτη, όλοι, ανοίγετε την τηλεόραση όπου είσαστε τέλος πάντων στο Mega στις 9 η ώρα το βράδυ, γιατί θα έχουμε όλο το show που εμείς ζήσαμε, θα το δείτε κι εσείς στις οθόνες σας. Mad Video Music Awards 2026 λοιπόν από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mega με παρουσιαστή τον Θέμη Γιώργαντα, ποιον άλλον, παιδιά, ο οποίος μέχρι και πιγκουίνο τον ντύσαμε. Δεν το συζητώ καθόλου. Το Disney Pinguino έσπασε πιάτα. Λοιπόν, πραγματικά δείτε τα VMA γιατί θα σας αρέσουν πολύ.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα, η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Goldie, πέρα από τη μουσική, το κορεάτικο φαγητό, το K-food που λέμε, γνωρίζει τεράστια άνοδο. Τα γλυκά τους πιο πολύ νομίζω, ή και το φαγητό.
1: Το φαγητό πάρα πολύ.
0: Το φαγητό,
1: Οτιδήποτε αλμυρό, τα γλυκά τους είναι αέρας. Δεν είναι ίδια με τα γλυκά τα δικά μας, ναι, που θα πάρω μια πάστα και
0: πραγματικά
1: θα λιγωθώ. Εκεί πέρα τρως γλυκό και είναι αλμυρό.
0: Μίλησέ μου, δηλαδή, για κάποιο λόγο που για κάποιο μάλλον που θέλει να δοκιμάσει για πρώτη φορά κορεάτικο φαγητό. Πού θα βρούμε και τι να φάμε?
1: Υπάρχουν
0: εδώ
1: τρία
0: Ελλάδα,
1: εστιατόρια, εννοείται, εδώ πέρα στην Ελλάδα. Υπάρχουν δύο στο Σύνταγμα, το Ικούρα και το Ντόσιρακ. Και υπάρχει και ένα στο Παλαιό Φάληρο.
0: Δεν κάνουμε διαφήμιση, παιδιά, απλά πραγματικά.
1: Εννοείται, να πάτε να δοκιμάσετε. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει και στο Παλαιό Φάληρο το Soul House, το οποίο έχει κανονικά τραπέζια να μπορείς να ψήσεις όπως ψήνουν και στην Κορέα.
0: Έλα.
1: Είναι καταπληκτικό. Πρέπει να πάμε.
0: Πρέπει να πάμε. Πρέπει να το κάνουμε και θέμα αυτό στο Μαζί.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να πάρεις από πουλγκόκι, όπου είναι το κλασικό το κρέας, το οποίο το κόβεις και το ψήνεις εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα μπίμπιμπαπ, όπου το μπίμπιμπαπ είναι ένα πάντρεμα με βάση το ρύζι και με οτιδήποτε λαχανικό σου έχει μείνει συν κρέας. Το μπίμπιμπαπ δημιουργήθηκε ούτως ή άλλως σε ένα πολύ γρήγορο φαγητό με ό,τι έχει μέσα το ψυγείο σου. Και καλό θα ήταν να πάρετε ένα τηλέφωνο πριν πάτε να φάτε εκεί πέρα για να του ζητήσετε τοκμποκι. Το οποίο είναι rice cake,
0: ναι,
1: καυτερό.
0: Για τα γλυκά θέλω να μου πεις, γιατί εμένα αυτά με ενδιαφέρουν πιο πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Κορέα είναι λίγο περίεργη στο φαγητό της. Σαν Κορέα-Κορέα, όταν πας εκεί πέρα να φας, εδώ πέρα στην Ελλάδα εννοείται ότι είναι στα δικά μας.
0: Ναι, είναι προσαρμοσμένο πάντα στην ελληνική κουλτούρα.
1: Στην Κορέα, οτιδήποτε πάρεις έχει λίγο τη γεύση γλυκού. Για παράδειγμα, εγώ είχα πάρει ένα σκορδό ψωμό, το οποίο ήταν γλυκό.
0: Α,
1: δεν είχε μέσα κανένα συστατικό.

0: τι άλλο δεν είπαμε γκόλντ για σένα. Πες μου. Μιλήσαμε για όλη αυτή την κορεάτικη κουλτούρα, για φαγητά, για διακόσμηση, για beauty. Για... Πες μου τι δεν είπαμε για σένα.
1: Ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα πάω να δω τις Big Bang το Σεπτέμβρη.
0: Και φυσικά θα γράψεις το mat.gr εννοείται.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα θα σας πάρω μαζί μου, θα γίνει τρελό σου.
0: Εμείς είμαστε μαζί σου να ξέρεις. Εμείς από σένα μαθαίνουμε την K-pop και όλο αυτό που έρχεται με την κορεατική κουλτούρα και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, ένα γρήγορο Q&A.
1: Yes.
0: Εντάξει, BTS ή Blackpink?
1: Γιατί τώρα αυτό που κολλάει? Γιατί μπορώ να πάρω τη βοήθεια του κοινού? Πάω πάσο. Δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Πες τώρα. Γρήγορα. Λοιπόν, είναι γρήγορο το Q&A.
1: Oh no. Ωραία. Αν το πάμε με βάση τη δισκογραφία, εννοείται ότι θα πρέπει να πω BTS. Γιατί συγκρίνεται η δισκογραφία των BTS με την Blackpink?
0: Okay. Άρα αγαπάς όμως Blackpink.
1: Εντάξει, είναι δύο διαφορετικά group.
0: Ωραία. Λοιπόν, old school K-pop ή νέα γενιά?
1: Old school K-pop.
0: Το απόλυτο τραγούδι για guilty pleasure?
1: Oh no. Oh no. Guilty pleasure.
0: Έλα, γρήγορο.
1: Ceremony, Stray Kids.
0: Stray Kids. Πολύ μ' αρέσουν αυτοί. Ειδικά αυτός ο ξανθός εγώ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Τι να κάνω. Λοιπόν, κορεάτικο φαγητό ή σουβλάκι?
1: Όχου. Κορεάτικο φαγητό, I'm so sorry.
0: Ποιον K-pop star θα ήθελες να φέρεις καλεσμένο αν μπορούσε να κάνεις εκπομπή εδώ στο Mad Radio?
1: Το μεγαλύτερο μου όνειρο θα ήταν κάποια στιγμή να συνεργαστώ με τον G-Dragon, ο οποίος είναι ο leader των Big Bang και είναι αυτός ο οποίος με έβαλε μέσα στην κορεατική κουλτούρα και στην K-pop το 2009.
0: Αυτά είναι λοιπόν. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Η ώρα έχει πάει ήδη 11 και εμείς πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στον Πέτρο Τριανταφύλου για να κάνει εδώ τα δικά του. Όλες τις επιτυχίες μας τις φέρνει το Σαββατοκύριακο. Εμείς φεύγουμε, η κάθε μία πάει εκεί που πρέπει.
1: Μήπως να πάμε μαζί στην Κορέα? Να φύγω από Κορέα. Κορέα.
0: Εγώ πρέπει να φύγω τάχιστα, γιατί πρέπει να πάω στη Λαμία, γιατί έχουμε έναν γάμο της συναδέλφου μου. Πόπη Βασιλείου, αρχιντάκτρια του mat.gr, παντρεύεται σήμερα και πρέπει να φύγω γρήγορα για να πάω στο χάμο.
1: Πάμε!
0: Εντάξει, να ευχηθούμε.
1: Δύο ανθρώπων
0: λοιπόν, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σας αφήνουμε εδώ και να κλείσω με αυτό που λέω κάθε φορά, Γκόλντι. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια μέρα, αλλά μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου. Σας φιλώ, bye bye.
1: Γεια σας.
2: Mad Radio 106,2.

0: Σύστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φωτεινό Διάρι είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν, τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
8: City Unity College.
7: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
8: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
9: Το Mat Radio 106,2 προτείνει.
10: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mat Radio 106,2.
11: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Δεν το περίμενες.
13: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
12: Ότι χράζεις το λούζε.
11: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
14: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
12: Ναι.
13: Είμαι ειλικρινής.
12: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
13: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
11: After Dark.
12: Φιλάκια πολλά.
11: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω κάνει.
2: Έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν μιλάει.
3: Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν
3: τι
2: είναι από όλοι, πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική, παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2. Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
1: The Hot Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
2: Oh, yeah.
3: Hi, this is Ultra Nate with my sweetie, Peter.
4: Hi, I'm Mariah Carey.
5: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, everybody, this is Gary Barlow. This is Peter. I'm the top.
8: This is Ariana Grande.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Yo, yo, Simone Van Helden. Listen to Peter.
11: Hi, I'm Calvin Harris.
12: This is Drake.
13: I'm Dearly Fett.
14: I'm Ed Sheeran.
15: Miley Cyrus.
16: Hi, this is Ricky Iglesias.
17: This is Lady Gaga.
18: This is Bruno Mars.
1: The Hits Hot 40 with Peter.
8: Oh, yeah.
19: I'm back, baby. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40. Το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα είναι στον αέρα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλους. Σήμερα, the hottest men in music today. Ή αλλιώς, οι πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις Music and Entertainment News. Το Weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
1: Countdown. Are you ready? This is a Hits Hot 40 City.
0: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest man in music today. Πάπα ούτε. Ούτε καινούριο, ούτε παλιό. Αυτό είναι το viral electronic flip της χρονιάς. Με εκρηκτική χρήση σε TikTok edits, σήμερα ακούγεται σε όλη την Ευρώπη δυνατά. Τρία αγόρια μαζί με τη φωνή του Stromae κάνουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026, 13 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner. Της FIFA.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: All the hits.
2: Όλες.

0: NRG, Medusa, Melodia. Ένα από τα μεγαλύτερα crossover melodic house tracks αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ο RG κάνει δυνατές εμφανίσεις σε club και φεστιβάλ σε όλο τον πλανήτη. Έκανε και το opening set στο Final Four της Αθήνας και δήλωσε πρόσφατα ότι θέλει να δημιουργεί με τη μουσική του ένα emotional ταξίδι που να δουλεύει σε φεστιβάλ αλλά και στα ακουστικά σου.
1: Peter, on the weekend. Petros.
2: Δεν περιμένεις, ανεβαίνεις.
1: The hits hot 40.
0: Το τραγούδι συνεχίζει να γράφει πολύ δυνατά νούμερα σε streaming και στο European Airplay και έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες breakthrough επιτυχίες του νέου βρετανικού ήχου. Miles Smith, Stargazing.
3: Mad Radio 106,2. Song number 34.

0: I'm Kanye.
1: Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey, my name is Lil Nas X.
4: My name is Billie Eilish.
5: The world's biggest superstars with Peter.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στη πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί μέχρι το νούμερο 1. This is...
7: It's the...
8: It's Hot 40
9: με τον Πέτρο.
10: Number one
11: on the weekend.
12: Εδώ ακούς τι παίζει.
6: Stay right there. Σε λίγο θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Sam Fender, που έχει σήμερα ένα από τα πιο hot hits σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτό το ημίωρο και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.

0: Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Νούμερο 1 για πολλές, πολλές εβδομάδες και ένα από τα πιο δυνατά UK collaborations της χρονιάς. Για τον Sam που κάνει κάθε χρόνο και πιο δυνατή την παρουσία του στη μουσική. Άκου τι λέει ο Sam Fender για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
1: It's essentially a break-up song. But also about kind of about drinking too much and not wanting to be stopped. It's like coping with things the wrong way. I was a huge fan and I wanted somebody to do it and asked Olivia. I gave her the whole album and said, you choose whatever song you like. And she chose her in the end. So it's, you've got Olivia Dean to thank for it. And she smashed it. We performed it together live in London. It was our biggest show in London. We did the Olympic Stadium. It was 80,000. Olivia came up and it was just like smashed out of the park.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making, advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γήπεδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: It's another great day for music. The Hits Hot 40. The Hits Hot 40.
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song number 30.

0: Πρόσπα, Clooney, Free Your Mind. Φέρνουν σήμερα στο ραδιόφωνο την καθαρή βρετανική dance ενέργεια. Το τραγούδι παίζει στα club sets αλλά και σε φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη και πολλοί μιλάνε για το Warehouse Anthem του 2026.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
2: UK.
3: Number one.

0: Radio 106,2.
1: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Φωτεινό διάρι, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο, με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου. Λεωφόρος Κνωσού 123. Host Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει
2: όλα.
3: Εννοείται,
2: ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοεί.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Και σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: στον 6,2. Are you ready?
1: Hi, this is David Guetta.
2: This is
3: Cardi B.
4: Hello, I'm Luis Capaldi.
5: Hey guys, this is Selena Gomez.
6: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
7: Hey everybody, this is Ariana Grande.
8: Now start to the top.
5: Are you ready?
9: Let's go!
10: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Μπορείς να βρεις τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram ή στο TikTok γράφοντας Peter on the top. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest man in music today, on the air and everywhere, baby.
5: Peter gives you more.
10: Μινέκη, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Tame Impala. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
5: Peter is the one for the hits.
11: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?
0: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song.

0: We got the hits.
1: We got the hits.
2: The hits hot 40.
3: Με τον Πέτρο.
4: Δεν είναι απλά μια λίστα. Είναι το hot 40.
5: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
6: Song number 22.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ένα τραγούδι που το περιμέναμε πολλά χρόνια. Ο Garrix και ο Sheeran παρουσίασαν μια version αυτού του τραγουδιού live στο Ultra Festival πριν από 11 ολόκληρα χρόνια και κατέληξαν στην εκτέλεση που μόλις ακούσαμε φέτος και για αυτό το καλοκαίρι. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA.
1: The hottest music for the weekend. The number one. The number one countdown. The hits Hot 40.
2: Song number one.

0: the hits. All the hits. That's what I love about radio.
1: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ.

0: didn't do any, but...
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: It's Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot yeah. Music.
7: The hits. Hot 40.
8: Hot 40. With Peter.
9: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι να φτάσουμε μαζί εσύ και εγώ στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest Man in Music Today. Οι πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
10: You're listening to The Hits Hot 40. Great radio. Great radio.
11: It's the weekend with Peter.
9: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Teddy Swims, αλλά και ποιο τραγούδι μετέτρεψε ένα άγνωστο Αμερικάνο σε international superstar, όπως και ποια αγόρια είναι στην κορυφή της Afro House μουσικής σήμερα.
11: Into the music with Peter. Are you into-

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 19.

0: Alex Warren, Ordinary. Ένα από τα μεγαλύτερα emotional pop τραγούδια που πέρασαν από το TikTok στα Global Charts. Έμεινε στην κορυφή του Βρετανικού Chart τις περισσότερες εβδομάδες από κάθε άλλο τραγούδι ολόκληρη την προηγούμενη χρονιά και μετέτρεψε τον Alex σε ένα παγκόσμιο star.
1: This is your weekend music. Weekend Hits with Peter.
2: Me.

ένα από τα πιο σαζιάμ dance tracks στον πλανήτη. Το Collective της Skyne Music κάνει εμφανίσεις σε όλο τον πλανήτη με τους NME και Rampa να περνάνε και από την Ελλάδα χωρίς όμως τον Adam.

0: Omega. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
4: City Unity College.
3: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
4: City Unity College. Με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Δεν το περίμενες.
14: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
13: Ότι κράζεις το loser.
12: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
15: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
13: Ναι.
15: Είμαι ειλικρινής.
13: Ο Φίλιππος / FY είναι πολύ καλό στο...
15: Στο ποδήλατο. Κάνει σούζες.
12: After Dark.
13: Φιλάκια πολλά.
12: Με τον Θέμη Γιοργαντά.
16: απόψε στις 11.
17: Στο Open.
18: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μετά από 16 χρόνια, ποιος είναι ο πιο βραβευμένος καλλιτέχνης της hip-hop στην ιστορία των Grammy. Εδώ, ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
1: The voice, the music, the weekend.
2: Life is better at the top.
3: You're listening to
2: The Hits Hot 40.
3: Great radio.
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song.

0: Boone, I'm sorry I'm here for someone else. Cinematic pop rock με τεράστιες φωνητικές στιγμές για τον διάσημο Αμερικάνο. Ένα ακόμη δυνατό super hit για τον Benson που εξελίσσεται σε global superstar. Ακού τι λέει ο Benson Boone.
1: I think I'm less focused on like all of the things that I have done this year and more focused on all the things I want to do. I love doing this. Making music and the music I make, like, I'm very proud of it. And so I try, like, something I've been working on to try not to let, like, my self-credibility rely on how my songs do.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026, τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως, από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας στο The Hits Hot 40.

0: Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Classic Alert. Το τραγούδι ακούγεται φέτος ξανά παντού. Το official video παραμένει ένα από τα πιο iconic pop visuals των Tens και ο Bieber θυμάται ξανά τα όμορφα νεανικά του χρόνια μαζί με τους fans σε όλο τον κόσμο που στριμάρουν το τραγούδι ξανά και ξανά. 16 χρόνια μετά.
1: Peter gives you more. I love this. Life is better at the top.
0: Και επίσημα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026. Το τραγούδι χάρισε στον Kendrick ένα ακόμη Record of the Year στα Grammys 2026 και τον έκανε τον πιο βραβευμένο hip-hop καλλιτέχνη στην ιστορία των βραβείων.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
3: 106,2.
0: Kendrick Lamar, Caesar. Αυτό είναι το Luther. Song.

0: Capaldi.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
4: This is the number one countdown. Going up.
5: The hit top 40.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφυλλού ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το ολοκένουριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουριο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
6: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Bad Bunny και ποιοι είναι οι τρεις πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα. This is Brian.

0: On the top with Peter.
1: Petros.
2: Εδώ ακούς τι παίζει.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: So

0: Rems, Rain Dance. Ο Dave μέσα σε 10 χρόνια έχει 3 νούμερο 1 άλμπουμ, 20 top 40 hits, 6 top 10 hits και 4 νούμερο 1. Ο Dave είναι σήμερα ένας από τους πιο δυνατούς και πιο πετυχημένους Βρετανούς καλλιτέχνες και έχει μία από τις πιο κλασί επιτυχίες της χρονιάς. Lenovo και FIFA World Cup, μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making, advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γήπεδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Electro. Your home for great music.
2: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest Man in Music Today. Οι πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα είναι στο ραδιόφωνο σου. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

I Just Might. Μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της χρονιάς. Το τραγούδι αυτό έγινε νούμερο 1 σε 18 χώρες και άνοιξε επίσημα τη νέα εποχή του Bruno, την εποχή των συναυλιών και της μουσικής από το άλμπουμ του The Romantic. Bruno

0: μιλάνε για αυτόν μετά την εμφάνισή του στο Super Bowl Halftime Show και φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ στα streams. Όλοι και εγώ μιλάμε για μία από τις πιο addictive στιγμές της χρονιάς και για μία Latin Global κυριαρχία. Άκου τι λέει ο Bad Bunny.
1: I feel great. I've been saying that like, what is the

0: The Hits Hot 40 with Peter. Radio.
1: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host.

0: Μασούτης.gr.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
1: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
5: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Δεν το περίμενες.
7: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
6: Ό,τι χράζεις το loser.
5: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
8: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
6: Ναι.
7: Είναι ειλικρινής.
6: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
7: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
5: After Dark.
6: Φιλάκια πολλά.
5: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
10: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
11: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
12: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
13: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
14: Ό,τι θες, αγάπη μου.
13: Πάμε για καφέ.
14: Όχι.
13: Πάμε για ποτό.
14: Όχι.
13: Πάμε για φαγητό.
14: Όχι.
13: Και τι θέλεις να κάνουμε.
14: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
12: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο, μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
13: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
11: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills. Μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
8: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
9: City Unity College.
8: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
9: City Unity College, με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Τρεις εργένιδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
17: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
18: Δεν το περίμενες.
19: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
18: Ότι κράζεις το loser.
17: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
2: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
18: Ναι.
19: Είναι ειλικρινής.
18: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
19: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
17: After Dark.
18: Φιλάκια πολλά.
17: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Etubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.
1: Φωτεινό διάρι, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο, με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Ζαχαράκη. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου. Λεωφόρος Κνωσού 123. Host Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες, μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις, δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές, μουσική, θέατρο, ιστορίες, στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου, κάτω από τα αστέρια, δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες. Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
2: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερε να βγει όμως.
2: Ζώα.
3: Ζώα ή σώα, είπε.
2: Ζώα με σώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
4: City Unity College.
3: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
4: City Unity College, με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: συνεχίσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
3: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Δεν το περίμενες.
5: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
4: Ό,τι χράζεις το λούζες.
3: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
6: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
4: Ναι.
5: Μια και δύο. Είναι ειλικρινής.
4: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
5: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
3: After Dark.
4: Φιλάκια πολλά.
3: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
3: Και για πες, ωραίος ο καφές.
4: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
3: Δηλαδή,
4: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
5: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
6: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη, όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν, τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
4: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
3: Άρα ποτέ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

Αλλιώς, φίλοι, μουσική. Mad Radio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Στο online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
4: City Unity College.
3: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
4: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
5: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music 500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: στήριξη του Mad Radio 106,2. Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
1: Δεν το περίμενες.
2: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
1: Ότι κράζεις το λούζε.
0: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
3: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
1: Ναι.
2: Είναι ειλικρινής.
1: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
3: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
0: After Dark.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
3: Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
4: Θεωρούμε στρούμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
4: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις. Οπότε
2: χωρία.
4: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφ.
4: Εγώ είμαι ο Γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρούμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
4: Εσύ μισό απέσια
2: στρούμφάκια.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Odd Radio. Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο, με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού, κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music 500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
3: Και αυτό το

0: Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Καστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θεμείο Εργατά και το After Dark.
4: Δεν το περίμενες.
5: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
4: Ό,τι χράζεις το loser.
3: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
6: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
4: Ναι.
5: Είμαι ειλικρινής.
4: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
5: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
3: After Dark.
4: Φιλάκια πολλά.
3: Με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
5: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπε στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
11: City Unity College.
10: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
11: City Unity College, με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θεμείο Εργατά και το After Dark.
17: Δεν το περίμενες.
18: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
17: Ότι κράζεις το λούζε.
19: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
20: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
17: Ναι.
18: Είναι ειλικρινής.
17: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
18: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
19: After Dark.
17: Φιλάκια πολλά.
19: Με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
21: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Φωτεινό Διάρη είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
3: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν.

0: get it. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν, τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε

0: 27 και 28 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Madridio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Θέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λένε.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
6: With Peter.
5: Right in the mix.
6: In the mix.
7: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
8: Friday, Saturday, Sunday, what?
2: Το πάρτι ξεκινάει.
1: This is The Mix.
6: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
9: Γεια σου, Πέτρο.
10: Γεια σου, Πέτρο.
7: Hey, babe.
10: Γεια σου, Πέτρο.
11: Γεια σου, Πέτρο.
7: I see you.
12: Γεια σου, Πέτρο.
7: Και σήμερα σε βάζω σε weekend.

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Είναι τα Mad Weekends.

0: Leg που παίζουν μόνο για σένα, μόνο εδώ. Ένα ακόμη weekend είναι εδώ. Το τελευταίο weekend του Ιουνίου. Κάποιοι κλείνουν σιγά σιγά τις υποχρεώσεις και ετοιμάζονται να απολαύσουν το καλοκαίρι. Κάποιοι έχουμε ακόμη κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Κάποιοι σχεδιάζουμε από τώρα τις διακοπές του Αυγούστου. Σχεδιάζουμε σε ποιο σκάφος και σε ποιο εξοχικό φύλλον θα πάμε. Εσένα που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With pizza.
2: Peter.
1: Petros.
2: Everybody is here.
1: Music sounds better with you.
2: The mix with Peter.
0: Summer mood on. It's the weekend, baby.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα είναι a mood for a party. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter.
2: Hot radio.
3: Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
4: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
5: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
6: Γεια σου Πέτρο.
7: Γεια σου Πέτρο.
4: Welcome back.
6: Γεια σου Πέτρο.
4: Hey beautiful.
7: Γεια σου Πέτρο.
8: Γεια σου Πέτρο.
4: Ήρθε η ώρα να μπεις δυνατά σε weekend mode.
9: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 102,6.

Weekend. Weekend στην πόλη. Summer Weekend is on. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Time flies when you're having fun. Η θερμοκρασία είναι πλέον σταθερά πάνω από τους 30 και αυτό μας οδηγεί στις παραλίες, σε πισίνες, κοντά στο νερό.

0: some fun.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Heart music in the mix with Peter.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παρέα.

0: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyot. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο 33.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
0: Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα DEX, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: 101,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Τιέστο. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αμέσως τώρα η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Mad Radio 106,2.

0: ήταν η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio.
2: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.
3: Mad Radio.
1: Το 6,2.

Μια νέα εποχή. Madridio. Από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Madridio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.